Εκείνα τι αό, δάμα ίσα. Άιουνα χαουά και φανέτα και βαθύ. Αμόρε μουσουλού. Έρχε μα χανε καρό βαλέ ο πατήρα. Μανιά κουάω μου χιβολό χέμου καρό νεμόνερα. Τι σίσα. Διότι όλα βέραν αλίμο θέντε. Μιλούμε μου σαν πόμιτε κοσάω χιάσα ράδιο.